0: Μπορεί να είναι μια σχέση. Τι πανάκου που πρέπει έτσι. Πιστότερα. Να μου ρίχνει και το βούλο.
1: Είναι
2: Ναι, είναι
3: Ναι, είναι Ναι, είναι